μέσα, man. Είχε τα καρτερά, παιδί. Στο καζεχείρο βούσεις. Τα καρτερά. Εγκύρω πάσα. No vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.